0: Efem, in asırmek yevmek.
1: Antonio Vivaldi, Kleopatrei Arianera, Tigran Operaids. Καταρούμεν Μόνικα Γκονσάλες, σοπράνο, και Σαβαριαή Μπαρόκο Νβαγαχούμπα, διριζόρ Παλ Νέμετ.